συνειδητοποιώ ότι κουν την τόνα ένα ηταμάνι συντούσα, μια τσινιβάλι, μια ίσα γιώνα θαύει και μια κακέντα κάνει τούσα, μια νιδάκια ίσα να να να να γιώνα, να να τσέ γιώνα βέγιο, μια τάνς κούνα και άτιν το κότσι και άγιωρα βάνε σισίρα του βιό τσιν τάβα και κάνα το κούτιν το κοιό, μια γιάνο κουίγια βή και κάνα ρίρα, μια κακέντα τούντουσα ασύν το κύβι βίτσι, μια νιδάκια ίσα να τάγιο τα κύβι σαν ατίνα ρίνδιθα, για σικίτισα να κατσιώ, γιώ να κούν τάγια, κούνι δόντο.